0: Συντάγω, φαντάνε με, φαντάνε με, φαντάνε, φαντάνε.
1: Sur RMA Antilles, que les meilleurs tubes sont diffusés.